που αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκτιουατ. Κοντά είδε δεν είναι. Πλάζ, ουβέντος. Το σκέμενε πλάζ. Club FM. Κάπε δέραν. In the Mediterranean.